έτσι όρια. Καλιά και κάπρα. Ο Στίχαμι βέβαια δεν κομμάμαι μπα. Σαμουαλί. Ο φορή μποτσουή. Σεξι εσκηνή. Πεστή μποτσουή. Κέτσο πεντικό. Σε ακούνα. Έτσι όπα. Σε ουε εφή. Επενέζα ο φορή για μπουά. Ο εμφαντά κουμά. Christ Presby. Presby. And come on the door for the year, papa, be free. I'm guessing out for your boy. Happy birthday. Belated birthday, so I'm coming back.